ζωής τη μεράδα στεκτό η βιέστα. Τι κούς μου φόλη με ζμέκουρ σιφλέ του τρόουδα κουρφρν. Dijon.